είναι η πιο ομάδα ελεκτρική. Καλύτερο. Και δύο λάθη που έχω βάλει.